0: Ναι, να τα ρούγιον κα.
1: Ούτω καλιά σου λελάκι. Να ουρα σου σαν ρίμπο. Δεν είναι ακουκουά.
2: Α, τικταμάγαν μου μαγχάναπ.
1: Δα είμαν. Αλούγιον μαγχάλι. Σου σαν ρίμπο. Να το τουμακάν κου.